0: Αυτόκριτος.
1: Αναστενάζω, τρέμει, φραντάζεται το χώμα. Έλα, φραντάζεται το χώμα. Αφού η καρδιά μου σ' αγαπάει, ήταν να πει το στόμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Αρχοντό, επαρχία μου και από κορώνα μου. Και από κορώνα μου.
0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Τον άνθρωπο.

0: Πρωτόκριτος.
1: Κάθε ξημέρωμα που ορθεί τσελεπίδες μου σκοτώνει. Η τσιχαράς και ποιος θρηνεί νεκρό και ξεφαντώνει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: αυρουνό. Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν και γλεντούνε.
0: 87,9.
1: Παχιλιά καλό.

bucciune. Πάλι και που πουτιούνε και στου ντουνιά τον έρχομο άνοιξη διαλαλούνε. Χρόνε μια χάρη χρόνια.

λογαριάζω πως θα δω κι εγώ του γέλιου άντι. Και λογαριάζω πως θα δω κι εγώ του γέλιου άντι.

κι από μικρός γαπήσει. Κι από μικρός γαπήσει στο μονοπάτι του σεβδά, κομμάτι του θα αφήσει.

Γιατί θυμούμε τη ζωή που φεύγει λίγο-λίγο. Γιατί θυμούμε τη ζωή που φεύγει λίγο-λίγο.

0: στη θρησκεία σάλα πως που σ' έχω για Θεό μου. Με τη θρησκεία σάλα πως που σ' έχω για Θεό μου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Για κάποια που δεν άξιζε σε δίωξα από κοντά μου. Συγχώρεσέ με. Εγύρισα. Συγγνώμη αμόναξα μου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πάντα είναι η πάχνη του καημού στο πρόσωπό μου απάνω, γιατί είναι τα αναστεναγμού οι άχνες απουβγάνω.

λένε κανένα ούτε ζάλο. Όπα με το καινούριο σκύλο του επήγαινε κυνήγι. Επήγαινε κυνήγι κι από την κάτω μεσαρά φτάνει στο κατοφύγι. Βγάνει επιτέλους το λαγό του σκύλου του σφυρίζει.

0: φτερές και κέδε.
1: Ερωτόκριτος.
0: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάτατο.
1: Ακούμε κριτικά.

0: φωστό σκοτάδι το πηχτό.
1: Ερωτόκριτος.
2: Ζωή που φεύγει δίχως σου. Μια θάλασσα αφρισμένη. Στα κύματα τζι. Το όνειρο σβήνει κι αργότερα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πάλι στον Ήρου τα σκαλιά στέκω και περιμένω. Να έρθεις κι εσύ, γιατί αλλιώς κι εγώ δεν ανέβαινα.

Πέρασε, ξαναπέρασε, πάλι έβαλες με σέγνια. Πάλι έβαλες με σέγνια, πάλι ξανά κοιμάτισε νέο νους μου μετά σένα.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Να ήταν χιόνι τόχη σου, κύλιος καυτός τον νέ μου, να μην αφήσω άσπρη γωνιά σε όλη τη γη ποτέ μου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Καιρό δεν έχω για όνειρα. Κι αν έχω μπλιό, δεν κάνω. Δεν έχει τόπο της καρδιάς ο τάφος.

0: πρωτόχρητος.
1: Είναι ο Σινικούπα, ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόχρητος.
1: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πω στα σφαγιά το πολεμό, το κάνω πέτο ζάλι. Το κάνω πέτο ζάλι, το κάνω πέτο ζάλι.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτιές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

και τα κομμένα μου φτερά. Σέρνω και να γυρίσεις να σώθω. Περιμένω πάλι κι απόψε μου.

μέσα σε πέλαγο βάθη βουλιάζω και το όνομά σου το γλυκό φωνάζω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Για είδα όση ώρα σε θωρώ, ό,τι κι αν έχω γένω, να θέλα σε συχνοθωρώ, ποτέ μου δεν ποτέ μου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μοιάζω μακριά σου με δεντρό, απού να μοναχόντου, και συντροφιά μοναδική έχει τον ασκιανό του.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
3: Πονώ και πονώ δεκρικό, γιατί πονώ για σένα. Γιατί πονώ για σένα.
0: Ερωτόκριτος.
3: Μαράζει το έχω να σε ειδώ. Χαρούμενη μια μέρα. Χαρούμενη μια μέρα.
0: 87,9.

0: πληγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, θα αγάπη σου το δάρι.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη.

0: ψηλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε ο παλιατζής κι ότι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σε δράση, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.
0: Κι φέρνε το λαγούτο του και σιγά να επορπάτη και έτσι...

ο καημός και ο πόνος μου έχει δώσει. Και ο πόνος μου έχει δώσει που τώρα ακόμη και η χαρά μπορεί να με πληγώσει.

Πρωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: ερωτόκριτος.
1: Φεριά το μάτια, την καρδιά, την έκαμα για σένα.
0: Ερωτόκριτος.

0: να πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε. Θε σύστηψε, φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα κράτος και δεν δέχεται από κανέναν υποδείξεις για το πώς θα διαμορφώσει την άμυνά της στο έδαφος της, διεμήνησε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεών του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης γιόρτασε το Πασόκ τα 52 χρόνια από την ίδρυσή του, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να εξαπολύει βολές τόσο κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα, δέσμευση για λιγότερους φόρους και επαναφορά 13ης σύνταξης. Το αμερικανικό σχέδιο για στραγγαλισμό της Ιρανικής οικονομίας μέσω του αποκλεισμού των εξαγωγών πετρελαίου και του μπλόκου στην παράκαμψη των κυρώσεων γίνεται ολοένα και δυσκολότερο να αντιμετωπιστεί από την Τεχεράνη, λένε στο Reuters τρεις υψηλόβαθμες Ιρανικές πηγές. Εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας έπληξε τις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT της OpenAI, Claude της Anthropic, Gemini της Google, Grok της X και άλλες υπηρεσίες AI.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών.

0: Πατσουράκης.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
0: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
0: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ούσε Πέτρο Περδικά μου, που πετάς στα όνειρά μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ για σένα λιώνω, πλέω και μαραζώνω, και εσύ για μένα δε ρωτάς.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Περίμενε με στο γυαλό, θαλασσοπούλι μου γλυκό, θαλασσοπούλι.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στην αγκαλιά σου το κορμί με άγκυρα θα δέσω, κι όσα κι αν έχει κύματα στη μέση τζι θα πέσω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλώ ζαρίφικο μου. Όπα κι αντις για το Ινατιτζί θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
7: Πρόβα το έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινές μπριζόλες καρέ ή λαιμός 6,35 το κιλό. Αγελάδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Μερέντα παυλίδι 360 γραμμαρίων 2,55. Ζυμαρικά στέλα 500 γραμμαρίων 0,74. Μπύρα αλφα 330 ml set 4,68. Dav Duz 720 ml 2,89. Όμο σκόνη πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες 5,78. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο 1,89. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95.
6: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28910-92-43. 34.
8: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο, στη διασταύρωση, στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία, Υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Όταν η στιγμή αξίζει να μείνει αξέχαστη, χρυσοχοΐο Κουλεντάκης. Ένας χώρος αφιερωμένος στην κομψότητα, την ποιότητα και τη διαχρονική αισθητική. Για μοναδικές προτάσεις κοσμημάτων για κάθε στιγμή της ζωής σας. Από διακριτικά καθημερινά σχέδια μέχρι εντυπωσιακές δημιουργίες για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανακαλύψτε επίσης επώνυμα ρολόγια που συνδυάζουν ακρίβεια και στυλ, καθώς και επιλεγμένα δώρα που εκφράζουν εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Στο κατάστημά μας θα βρείτε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, ώστε να συνοδεύει τον αποδέκτη για χρόνια. Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης, 25 Μαρτίου, Μοίρες Ηρακλείου, δίπλα στο Δημαρχείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28920222. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Η ποιότητα που ξεπερνά το χρόνο.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Μπλιό κουτιά, δε στένω μπλιό τσικάλι. Δε στένω μπλιό τσικάλι, έκαει κάτι μια φορά, να μην καώ την άλλη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο

0: Άτον, σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
1: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
0: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
2: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης, απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
3: Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
8: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
9: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
8: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
9: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
8: Στο λαούτο, το μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
9: Εσύ με πήγες στα ψηλά και και μ' αφήσες να πέσω.
8: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
9: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
8: Αναζητήστε

0: και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Ερωτόκριτος.
3: Δεν τα διπλώνω τα φτερά στην πόρα κι ας πλαντάξω. Ποτέ μου δεν διάλεξα καιρό για να πετάξω.

με την πένα της ψυχής μου. Λίγους στίχους έχω γραμμένους. Φόρο τη λύση μαχητές, στην Κρήτη τα τριωμένους.

λόγια τούτα κοφτερά, σαν κριτικά μαχαίρια. Μπήκανε στον παλικαριό τα τριωμένα χέρια.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ο άντρας που είναι φρόνιμος είναι και τιμημένος, σε γενιά ναρκωτική και σε γενιά ναρκωτική θέλει να είναι αφρεμένος.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα κράτος και δεν δέχεται από κανέναν υποδείξεις για το πώς θα διαμορφώσει την άμυνά της στο έδαφος της, διεμήνησε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεών του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης γιόρτασε το Πασόκ τα 52 χρόνια από την ίδρυσή του, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να εξαπολύει βολές τόσο κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα, δέσμευση για λιγότερους φόρους και επαναφορά 13ης σύνταξης. Το αμερικανικό σχέδιο για στραγγαλισμό της Ιρανικής οικονομίας μέσω του αποκλεισμού των εξαγωγών πετρελαίου και του μπλόκου στην παράκαμψη των κυρώσεων γίνεται ολοένα και δυσκολότερο να αντιμετωπιστεί από την Τεχεράνη, λένε στο Reuters τρεις υψηλόβαθμες Ιρανικές πηγές. Εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας έπληξε τις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT της OpenAI, Claude της Anthropic, Gemini της Google, Grok της X και άλλες υπηρεσίες AI.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι. Σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
7: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
8: Καλό.
6: Δεν υπάρχει.
8: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
6: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
8: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
9: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
10: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
11: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
11: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
12: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
11: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
12: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
11: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το κάθε νεκρικό κορμί ασπρίζει χλωμιασμένο. Μόνο του δυστυχή γελά γιατί είναι ευτυχισμένο.

0: ερωτόκριτος.
1: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άδειξη φως για να ψει. Αδέσα μάνα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι και έτσι δυο. Ένα φεγγάρι και έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνη 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6975

0: Τσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
2: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
3: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
5: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
6: Όταν η στιγμή αξίζει να μείνει αξέχαστη, Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης. Ένας χώρος αφιερωμένος στην κομψότητα, την ποιότητα και τη διαχρονική αισθητική. Για μοναδικές προτάσεις κοσμημάτων για κάθε στιγμή της ζωής σας. Από διακριτικά καθημερινά σχέδια μέχρι εντυπωσιακές δημιουργίες για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανακαλύψτε επίσης επώνυμα ρολόγια που συνδυάζουν ακρίβεια και στυλ, καθώς και επιλεγμένα δώρα που εκφράζουν εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Στο κατάστημά μας θα βρείτε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, ώστε να συνοδεύετε τον αποδέκτη για χρόνια. Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης, 25 Μαρτίου, Μοίρες Ηρακλείου, δίπλα στο Δημαρχείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2892-0-22-242. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Η ποιότητα που ξεπερνά το χρόνο.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-0-53-500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ό,τι λατρέψω στη ζωή το παίρνει μοίρα ο πίσω. Γι' αυτό φοβούμαι πιο πολύ φως μου να σ' αγαπήσω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
11: Μοσχάρι παραγωγής μας άνεφ οστών 1449. Κοτόπουλο πίνδου άρτας 390. Αρνί παραγωγής μας με οστά το κιλό 1139. Φύλλο κρούστας χρυσή ζύμη 450 γραμμαρίων 1,99. Δημητριακά Kellogg's, Coco Pops και Τσόκος 2,86. Μαγιονέζα Hellmann's 400 350ml 234. Σαμπουάν Ultrex 360ml 324. Χαρτί κουζίνας Mama Soft Strong 400 γραμμαρίων 158. Skip σκόνη και υγρό 48 μεζούρες 885. Φέρι πιάτων 654ml 299. Νέσκαφε 100 γραμμαρίων 449.
10: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
12: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Άνοιξη μπαίνει στο χωριό κι ας έστρωσε το χιόνι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στο όνειρο όποιος σε δει δε θέλει να ξυπνήσει. Μες του ονείρου τσιχαρές θέλει να ξεψυχήσει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη μας, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
4: Πολύτιμο γούστο. Ακριβώς στυλ. Μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
8: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω! Αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
9: Έχουμε Α! Παντού!
8: Δηλαδή?
9: Α! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Α! Παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
10: Κέντρο διανομής εργοστασίου, έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτικές κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash, στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Πρωτόκριτος.
1: Μια μαντνάδα που με έχει συγκλονίσει του Μιχάλη του Στεφανάκη είναι «Πέ μου φεγγάρι, αν τη θωρείς σάλια αγκαλιά ο ντεμπένι». Αναστενάζει, κλαίει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αιθρίος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Μύκονος Νάξος, 28 Ρέθυμνος Ύφνος, 29 Λίμνος, 30 Ηράκλειο Χανιά Καβάλα, 33 Αθήνα Πρέβεζα Τρίκαλα, 34 Αλεξανδρούπολη Άρτα Κέρκυρα Σέρες Γιαννιτσά Καλαμάτα.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920 22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
8: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
9: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
9: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
11: Όταν η στιγμή αξίζει να μείνει αξέχαστη, χρυσοχοΐο Κουλεντάκης. Ένας χώρος αφιερωμένος στην κομψότητα, την ποιότητα και τη διαχρονική αισθητική. Για μοναδικές προτάσεις κοσμημάτων για κάθε στιγμή της ζωής σας. Από διακριτικά καθημερινά σχέδια μέχρι εντυπωσιακές δημιουργίες για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανακαλύψτε επίσης επώνυμα ρολόγια που συνδυάζουν ακρίβεια και στυλ, καθώς και επιλεγμένα δώρα που εκφράζουν εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Στο κατάστημά μας θα βρείτε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, ώστε να συνοδεύει τον αποδέκτη για χρόνια. Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης, 25 Μαρτίου, Μοίρες Ηρακλείου, δίπλα στο Δημαρχείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28920 22 242. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Η ποιότητα που ξεπερνά το χρόνο.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.

μου έχει αλλάξει γνώμη. Σαν το σεβδάτο βρόσερο τσινιώτησες ακόμη. Σαν το σεβδάτο βρόσερο τσινιώτησες ακόμη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά, πήρα τους δρόμους του νοτιά.
0: 87,9.
1: Αυτό

0: 24 ώρες. Μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας προβλέπει ο σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να βρίσκονται επί ποδός. Το ζητούμενο για την κυβέρνηση είναι οι θετικοί δείκτες της οικονομίας να μεταφραστούν σε χειροπιαστή ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Από σήμερα ξεκινά και ο κύκλος των συγκεντρώσεων και των πορειών στη Θεσσαλονίκη. Επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ ξεκινάει η Ελβό στις εγκαταστάσεις της στη Σύνδο, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής στρατιωτικών οχημάτων και την είσοδο σε νέες τεχνολογίες άμυνας, μεταξύ των οποίων συστήματα anti-drone και UAS. Πυρκαγιά σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδο στη Μάνδρα Αττικής. Σωρός γυναίκας αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε από θαλαμιγό στη Διόρυγα της Κορίνθου. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα αποφασίσει επί ενός ψηφίσματος για την επίσημη κατάργηση της παραδοσιακής μερκατορικής προβολής της υδρογείου υπέρ ενός χάρτη που απεικονίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια το μέγεθος της Αφρικής.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
7: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
8: Πρόβα το έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινές μπριζόλες καρέι λαιμός 6,35 το κιλό. Αγελάδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Μερέντα Παυλίδη 360 γραμμαρίων 2,55. Ζυμαρικά Στέλλα 500 γραμμαρίων 0,74. Μπύρα Αλφα 330 ml set 4,68. Νταβ Ντουζ 720 ml 2,89. Όμο Κόνη πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες 5,78. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο 1,89. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95.
7: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 0 92 4 34.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
5: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
6: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
7: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
8: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
9: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος.
1: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είναι για να πιω φαρμάκια. Πλαστήμω την προξενήτρα που δεν μας να τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου τη γειτόνι.
0: Ερωτόκλητος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δεν έκλαψα στο χωρισμό κι η μοίρα μου που τότε τρόπο να βγει το δάκρυ μου γυρεύει πέρα από

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Με κεφαλιά του ταμπόρδα από σέντρα του Λιβάη Γκαρσία, ο προβληματικός Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 τη θαυμάσια νίκη Βόλου, που είχε δύο σημαντικές ευκαιρίες και πήρε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Κυπέλου Ελλάδας. Στην Ελλάδα, ο Τζαμαϊκανός διεθνής επιθετικός Λέον Μπέιλι, που αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των Ερυθρόλευκων και έρχεται με την προσδοκία να δώσει εμπειρία, ποιότητα, λύσεις και αριθμούς σε γκολ και ασίστ στο παιχνίδι της ομάδας του. Πάνω από 3.000 φίλοι της ΑΕΚ έδωσαν το παρόν στο μάτς με τον Έστω για το κύπελο, με την ένωση να τους ευχαριστεί για τη στήριξη και την εντυπωσιακή τους παρουσία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αναζήτηση του ΠΑΟΚ για τον εκλεκτό της επιθετικής γραμμής, με το όνομα του Γκαετάν Λαμπόρντ να βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα του δικεφάλου, χωρίς ωστόσο να είναι η μοναδική περίπτωση που εξετάζεται. Ο Γερμανός Φέληξ Τσβάιερ ορίστηκε από την Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ για να διευθύνει τον ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στο ΆΚΑ για την τρίτη αγωνιστική της Super League.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκδοση το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
8: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
8: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
7: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
8: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
7: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
9: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα. Παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
11: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Είναι τα άστρα του ουρανού μου, ο παράδεισος του νου μου, τις αγάπες μαγίσα.
0: 87,9.

0: θυμάτων γέννησες χώρα των θαυμάτων και οραμάτων. Ήρωες, μαχητές και επαναστάτες στις περηφάνειας μας οδήγησαν τις στράτες. Άξιε, σεβάσμιε, ικανέ, αείμνηστε, μακαριστέ, μέγα τρανέ ηγέτη, Χριστόδουλε, τα λόγια σου μας κάνουν καερέτη. Να μεταλαμπαδεύσουμε τη δάδα του πολιτισμού για ελεύθερη και αντρόπια στη Ελλάδα.
1: Ερωτόκριτος.
2: Την αγαπώ, την αγαπώ και ορκίζομαι εις το Θεό πως θα την κλέψω μια βραδιά να πάψει να ρωνάει η καρδιά.
1: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-022725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
10: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης.
11: Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: Όταν η στιγμή αξίζει να μείνει αξέχαστη, χρυσοχοΐο Κουλεντάκης. Ένας χώρος αφιερωμένος στην κομψότητα, την ποιότητα και τη διαχρονική αισθητική. Για μοναδικές προτάσεις κοσμημάτων για κάθε στιγμή της ζωής σας. Από διακριτικά καθημερινά σχέδια μέχρι εντυπωσιακές δημιουργίες για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανακαλύψτε επίσης επώνυμα ρολόγια που συνδυάζουν ακρίβεια και στυλ, καθώς και

0: Ερωτόκριτος.
1: Αγκάλιασέ με, σφίξε με μέχρι να νιώσω πόνο.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας προβλέπει ο σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να βρίσκονται επί ποδός. Το ζητούμενο για την κυβέρνηση είναι οι θετικοί δείκτες της οικονομίας να μεταφραστούν σε χειροπιαστή ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Από σήμερα ξεκινά και ο κύκλος των συγκεντρώσεων και των πορεών στη Θεσσαλονίκη. Επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ ξεκινά η Ελβό στις εγκαταστάσεις της στη Σύνδο, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής στρατιωτικών οχημάτων και την είσοδο σε νέες τεχνολογίες άμυνας, μεταξύ των οποίων συστήματα anti-drone και UAS. Πυρκαγιά σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδος στη Μάνδρα Αττικής. Σωρός γυναίκας αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε από θαλαμιγό στη Διόρυγα της Κορίνθου. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα αποφασίσει επί ενός ψηφίσματος για την επίσημη κατάργηση της παραδοσιακής μερκατορικής προβολής της υδρογείου υπέρ ενός χάρτη που απεικονίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια το μέγεθος της Αφρικής.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
6: Μοσχάρι παραγωγής μας ανεφωστών 1449. Κοτόπουλο πίνδου άρτας 390. Αρνί παραγωγής μας με οστά το κιλό 1139. Φύλλο κρούστας χρυσή ζύμη 450 γραμμαρίων 1,99. Δημητριακά Kellogg's, Coco Pops και Τσόκος 2,86. Μαγιονέζα Hellmann's 450 ml 2,34. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 3,24. Χαρτί κουζίνας Mama Soft Strong 400 γραμμαρίων 1,58. Σκύπ σκόνη και υγρό 48 μεζούρες 8,85. Φέρι πιάτων 654 ml 2,99. Νες καφέ 100 γραμμαρίων 4,49.
5: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκο.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

έχει πει. Πιστεύω εις τα μαθήματα, αφού η ζωή μου δίνει με. Μετά νιώσες ματοπουλή, έφυγε από κοντά σου και θες

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
6: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
7: Αν μείνει θέμου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
8: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
7: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
11: Στο πελάγος η μοναξιάς γυρεύω να ανταμώσω.
0: Ερωτόκριτος.

Панутам, яка втрачі бліє. Вихтяри гнимо накшя, савтити в ядро.

χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πόσο ψηλά κι αν ανεβήσα, ανθρώπε θα κατέβεις.
0: Ερωτόκριτος.
1: Πάντα για

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσαράνε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ραθενός και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Με κεφαλιά του ταμπόρδα από σέντρα του Λιβάη Γκαρσία, ο προβληματικός Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 τη θαυμάσια νίκη Βόλου, που είχε δύο σημαντικές ευκαιρίες και πήρε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Κυπέλου Ελλάδας. Στην Ελλάδα, ο Τζαμαϊκανός διεθνής επιθετικός Λέον Μπέιλι, που αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των Ερυθρόλευκων και έρχεται με την προσδοκία να δώσει εμπειρία, ποιότητα, λύσεις και αριθμούς σε γκολ και ασίστ στο παιχνίδι της ομάδας του. Πάνω από 3.000 φίλοι της ΑΕΚ έδωσαν το παρόν στο μάτς με τον Έστω για το κύπελο, με την Ένωση να τους ευχαριστεί για τη στήριξη και την εντυπωσιακή τους παρουσία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αναζήτηση του ΠΑΟΚ για τον εκλεκτό της επιθετικής γραμμής, με το όνομα του Γκαετάν Λαμπόρντ να βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα του δικεφάλου, χωρίς ωστόσο να είναι η μοναδική περίπτωση που εξετάζεται. Ο Γερμανός Φέληξ Τσβάιερ ορίστηκε από την Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ για να διευθύνει τον ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στο ΆΚΑ για την τρίτη αγωνιστική της Super League.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6 νούμερο 10 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται. Μητέα,
8: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
8: αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
11: ας το πάνω μας.
12: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
13: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
12: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
15: Σαν

0: πιο όμορφα κριτικά τραγούδια. Σας κρατούν την καλύτερη μουσική συντροφιά από τον Ερωτόκριτο. Από τον Ερωτόκριτο.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αιθρίος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Μύκονος Νάξος, 28 Ρέθυμνος Ύφνος, 29 Λίμνος, 30 Ηράκλειο Χανιά Καβάλα, 33 Αθήνα Πρέβεζα Τρίκαλα, 34 Αλεξανδρούπολη Άρτα Κέρκυρα Σέρες Γιαννιτσά Καλαμάτα.
1: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
10: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη. Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
11: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
10: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
11: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
10: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
11: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-022-242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Να πας να γίνεις μοναχή, να σώσεις την ψυχή σου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σώσουσι τα πράσματα.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Σαν τα

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Μετά την υπόθεση των F-35, η Άγκυρα ανοίγει νέο μέτωπο στην Ουάσιγκτον, βάζοντας στο τραπέζι ακόμη και τουρκικές φρεγάτες για το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα και τυλιγμένα σε νάιλον βρέθηκαν τα οστά της ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία σύμφωνα με καταγγελία είχε πεθάνει προπερίπου 10 ετών και η κόρη της το απέκρυπτε. Ισορροί δύο γυναικών εντοπίστηκαν στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, με τον αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο του καταμαράν να ανέρχεται πλέον σε 12, ενώ 16 είναι οι αγνοούμενοι. Υπό την πίεση του Λευκού Οίκου, η αμερικανική διαστημική κολοσσή SpaceX του Elon Musk και Blue Origin του Jeff Bezos ακύρωσαν ευνηδιαστικά τη συμμετοχή τους στη Σύνοδο Κορυφής για το διάστημα που διοργανώνεται στη Γαλλία 9 και 10 Σεπτεμβρίου. Η ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου στα παιχνίδια που λανσάρει βάζει τους χρήστες να συλλαμβάνουν μετανάστες, να χτίζουν το τείχος με το Μεξικό και να συγκεντρώνουν πόντους από απελάσεις.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
6: Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινές μπριζόλες καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Αγελάδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Μερέντα Παυλίδη 360 γραμμαρίων 2,55. Ζυμαρικά Στέλλα 500 γραμμαρίων 0,74. Μπύρα Αλφα 330 ml σετ 4,68. Νταβ Ντουζ 720 ml 2,89. Όμο Σκόνη πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες 5,78. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο 1,89. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95.
5: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893-0-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-0-92-4.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Πρωτόκριτος.
1: Είναι λιακάδα. Λιακάδα, μα η καρδιά έμεινε παγωμένη. Σίδα. Και με χαιρέτησε σαν να είμαστε.

0: Ερωτόκριτος. Στα ζαλομονοπάτια της παράδοσης. Ερωτόκριτος.
1: Το φως της ελπίδας μου θωρώ και τρεμοσβήνει πάλι. Μη δυναμώσεις άνεμε, γιατί δεν

Τα χρόνια αλλάζουν αριθμούς. Τα χρόνια αλλάζουν αριθμούς και τα μαλλιά μου χρώμα. Παλιές φωτιές κι αν έσβησα, παλιές φωτιές κι αν έσβησα, εσύ, εσύ με

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
6: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω! Αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
7: Έχουμε Αλφα! Παντού!
6: Δηλαδή?
7: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Αλφα παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
8: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
9: Όταν η στιγμή αξίζει να μείνει αξέχαστη, Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης. Ένας χώρος αφιερωμένος στην κομψότητα, την ποιότητα και τη διαχρονική αισθητική. Για μοναδικές προτάσεις κοσμημάτων για κάθε στιγμή της ζωής σας. Από διακριτικά καθημερινά σχέδια μέχρι εντυπωσιακές δημιουργίες για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανακαλύψτε επίσης επώνυμα ρολόγια που συνδυάζουν ακρίβεια και στυλ, καθώς και επιλεγμένα δώρα που εκφράζουν εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Στο κατάστημά μας θα βρείτε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, ώστε να συνοδεύει τον αποδέκτη για χρόνια. Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης. 25 Μαρτίου, Μύρες Ηρακλείου, δίπλα στο Δημαρχείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28920 22 242. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Η ποιότητα που ξεπερνά το χρόνο.
10: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό και

0: Ερωτόκριτος.
1: Φεγγάρι μου, φέγγε φεγγάρι φέγγε μου, γιατί δεν βλέπω μπρος μου. Φέγγε μου, μέχρι να τη βρω να ξαναδώ το φως μου.

0: Ιεροτόκητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ιεροτόκητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην Κεντρική Λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28920-52517 και 6972-536-003.
8: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
9: Διαφημιστείτε στον Ιεροτόκητο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ιεροτόκητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: και καίμε.
1: Ερωτόκριτος.
0: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάτατο.
1: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος στους 87,9.
1: Μια συνάντηση με την
0: Ερωτόκριτος. Ερωτόκριτος.
2: Θεέ μου και γέιδα με χτυπάς, που πάντα αγαπώσαι. Κι όπου κι αν έχεις εκκλησά, μπαίνω και προσκυνώσαι.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λουλουδιασμένες οι ευχές, χρωματοσκορπισμένες. Ο Μάης μήνας έφτασε με ελπίδες απλωμένες.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
7: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
6: Δεν υπάρχει.
7: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
6: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
7: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
9: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892 022 502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: κι ας την κατεβάσουμε στα καταχθόνια.
1: Ας την ανεβάσουμε στα επουρανία, κι ας την κατεβάσουμε στα καταχθόνια.
0: Μην ξεχνάς κι ανά που σου φαξά, να γέμισε την κούπα, δώσ' τη μια.

0: ερωτόκριτος.
1: Κουβεντιάζε μου του σεβδά λόγια γλυκά και να μου.
0: Ερωτόκριτος.
2: Άμετε με εις την εκκλησιά να μπω να πέσω εις τα γιά.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Είμαστε κριτικοί και στηρίζουμε την Κρήτη. Ακούμε Ερωτόκριτος.
1: Στην αγκαλιά σου τη χαρά που εγείρευα τη βρίσκω. Μέσα μ' αρέσει πάντοτε να πέφτω κι ας βαρίσκω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ο ήλιος φέρνει, θύμισες, μοιάζει πολύ με εσένα. Απουσέβλεπα να μου γελάς και θάμπωνε το βλέμμα.

0: Μπράβο σας, μπράβο σας.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Μετά την υπόθεση των F-35, η Άγκυρα ανοίγει νέο μέτωπο στην Ουάσιγκτον, βάζοντας στο τραπέζι ακόμη και τουρκικές φρεγάτες για το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα και τυλιγμένα σε νάιλον βρέθηκαν τα οστά της ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία σύμφωνα με καταγγελία είχε πεθάνει προπερίπου 10 ετών και η κόρη της το απέκρυπτε. Οι σωροί δύο γυναικών εντοπίστηκαν στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, με τον αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο του Καταμαράν να ανέρχεται πλέον σε 12, ενώ 16 είναι οι αγνοούμενοι. Υπό την πίεση του Λευκού Οίκου, η αμερικανική διαστημική κολοσσή SpaceX του Elon Musk και Blue Origin του Jeff Bezos ακύρωσαν ευνηδιαστικά τη συμμετοχή τους στη Σύνοδο Κορυφής για το Διάστημα που διοργανώνεται στη Γαλλία 9 και 10 Σεπτεμβρίου. Η ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου στα παιχνίδια που λανσάρει βάζει τους χρήστες να συλλαμβάνουν μετανάστες, να χτίζουν το τείχος με το Μεξικό και να συγκεντρώνουν πόντους από απελάσεις.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης, απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
9: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
10: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
0: Μοσχάρι παραγωγής Μασάνεφωστών 1449. Κοτόπουλο πίνδου άρτας 390. Αρνί παραγωγής μας με οστά το κιλό 1139. Φύλλο κρούστας χρυσή ζύμη 450 γραμμαρίων 1,99. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops και Τσόκος 2,86. Μαγιονέζα Hellmann's 450 ml 2,34. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 3,24. Χαρτί κουζίνας Mama Soft Strong 400 γραμμαρίων 1,58. Skip Σκόνη και υγρό 48 μεζούρες 8,85. Φέρι πιάτων 654 ml 2,99. Νέσκαφε 100 γραμμαρίων 4,49.
13: Σούπερ Μάρκετ Σφακιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Την οσύνη κούπα ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Από ποτέ να γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πως θα σφακιά τον πολεμό. Το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
5: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
6: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
7: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
7: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
6: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
7: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
6: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
8: Όταν η στιγμή αξίζει να μείνει αξέχαστη, Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης. Ένας χώρος αφιερωμένος στην κομψότητα, την ποιότητα και τη διαχρονική αισθητική. Για μοναδικές προτάσεις κοσμημάτων για κάθε στιγμή της ζωής σας. Από διακριτικά καθημερινά σχέδια μέχρι εντυπωσιακές δημιουργίες για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανακαλύψτε επίσης επώνυμα ρολόγια που συνδυάζουν ακρίβεια και στυλ, καθώς και επιλεγμένα δώρα που εκφράζουν εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Στο κατάστημά μας θα βρείτε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, ώστε να συνοδεύει τον αποδέκτη για χρόνια. Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης, 25 Μαρτίου, Μοίρες Ηρακλείου, δίπλα στο Δημαρχείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28920 22 242. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Η ποιότητα που ξεπερνά το χρόνο.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αναστενάζω τρέπει, τραντάζεται το χώμα. Έλα, τραντάζεται το χώμα. Αφού η καρδιά μου σ' αγαπάει, ήταν απ' το στόμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Αρχώ το επαρχία μου και από κορώνα μου. Και από κορώνα μου.
0: Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό.
6: Έχουμε Αλφα. Παντού.
5: Δηλαδή.
6: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
7: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πονώ και πονώ δεκρικό, γιατί πονώ για σένα, γιατί πονώ για σένα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μαράζει το έχω να σε ειδώ, χαρούμενη μια μέρα, χαρούμενη μια μέρα.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
8: Τίποτα δε με συγκινεί, φως μου σαν το σεβδά σου.
0: Ερωτόκριτος.
8: Ένα

0: λιγόνι.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, τ' αγάπη σου το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτιές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Μόνο κριτικά.
1: Ζαμάνια το χάνα σε ειδό καιρούς να σ' ανταμώσω. Καιρούς να σ' ανταμώσω.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Μετά την υπόθεση των F-35, η Άγκυρα ανοίγει νέο μέτωπο στην Ουάσιγκτον, βάζοντας στο τραπέζι ακόμη και τουρκικές φρεγάτες για το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα και τυλιγμένα σε νάιλον βρέθηκαν τα οστά της ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία σύμφωνα με καταγγελία είχε πεθάνει προπερίπου 10 ετών και η κόρη της το απέκρυπτε. Ισορίδιο γυναικών εντοπίστηκαν στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, με τον αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο του Καταμαράν να ανέρχεται πλέον σε 12, ενώ 16 είναι οι αγνοούμενοι. Υπό την πίεση του Λευκού Οίκου, η αμερικανική διαστημική κολοσσή SpaceX του Elon Musk και Blue Origin του Jeff Bezos ακύρωσαν ευνηδιαστικά τη συμμετοχή τους στη Σύνοδο Κορυφής για το Διάστημα που διοργανώνεται στη Γαλλία 9 και 10 Σεπτεμβρίου. Η ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου στα παιχνίδια που λανσάρει βάζει τους χρήστες να συλλαμβάνουν μετανάστες, να χτίζουν το τείχος με το Μεξικό και να συγκεντρώνουν πόντους από απελάσεις.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθέση μας, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Γιάννης Κακλής, χίλιες δυο αγκαλιές.
10: Με τα παλιά σου σ' αγαπώ και με τα σχόλια να σου.
9: Κυκλοφόρησε το ολοκαινούριο τραγούδι του Γιάννη Κακλή, «Χίλιες δυο αγκαλιές». Ένα υπέροχο τραγούδι γεμάτο συνέστημα, με στίχους και μουσική του Γιάννη Κακλή, που έρχεται να μας ταξιδέψει και να μας χαρίσει «Χίλιες δυο αγκαλιές».
10: Αχ,

0: Το νέο τραγούδι του Γιάννη Κακλή κυκλοφορεί στο YouTube και σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Αναζητήστε το, ακούστε το και απολαύστε το.
1: Αγκαλιές, να σ' αγκαλιάζω.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: μα πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε. Θε σύστηψε, φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
6: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
7: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
6: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
9: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
10: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
10: Ερωτόκριτος.
12: Χριστέ μου, πώς θα ρέω με τα δέντρα όταν ανθούνε.
10: Ερωτόκριτος.
12: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
10: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έχω μια τίγρη μέσα μου, άγρια λιμασμένη. Όλο με περιμένει κι όλο τι καρτέω.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα.
7: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: καρδιάς πόνο.
1: Είναι Παρασκευή λοιπόν, είναι 4 του Σεπτέμβρη του 26. Να που φτάσαμε και στην πρώτη εβδομάδα του μηνός του φθινοπόρου. Από τα Χανιά μας ακούτε ήδη ζωντανά, Κρητικό Ράμα 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθινο. Ζωντανά και από τον Ερωτό Κρήτο 87,9 για το Ηράκλειο το Λασίθι. Οι δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές συγκινούντες της Κρήτης και απόψε ενώνουν τις δυνάμεις τους. Θα κάνουμε την παρέα μας, θα προσπερίσουμε. Καλώς ορίσατε, καλή βραδιά. Σωστή. Και προκαταβολικά καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: προσπαθώ.
1: Και ποδαρικό στην εκπομπή, η πρώτη καλησπέρα μας έρχεται από την πόλη του Ηρακλή, από την αγαπημένη μας Τόνια. Καλησπέρα, Τόνια μας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι κάνει η Τόνια μας σήμερα?
2: Καλά,
1: πάντα καλά και εγώ. Πάντα αισιόδοξη, γι' αυτό μας μεταδίδεις και τη θετική σου αύριο και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να χαιρετήσω όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα εσένα με την αγάπη μου.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να περάσουμε, Τόνια, με υγεία τη Δευτέρα με καλό.
2: Αμή,
1: να είμαστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να περάσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: 28 210 40 140 και απόψε για να έρθετε στην παρέα μας.

0: Και να πάμε πάλι στον Κρουσόνα, στο Ηράκλειο, στο Χαραλάμπη. Καλησπέρα φίλε, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα φίλε Κωνσταντίνη, σε σένα, σε όλη την παρέα σου στο στούντιο, σε όλους τους φίλους και φίλες, την Τόνια που άκουσα, στην Κατερίνα, στον Αντώνη στα Χανιά, στη Σομαροστελή, στην Κατερίνα, στην Κεραμαρίκα, στην
0: Κεραμαρίκα. Σε όλη την παρέα μας γενικότερα.
1: Σε όλη την παρέα, ναι, ναι, για να μην τρώμε το χρόνο.
0: Τι θα μας πει σήμερα?
1: Έχω κάτι γραμμένο για την κόρη μου, να το πούμε.
0: Βεβαίως, με πάρα πολύ σεβασμό και σε ακούω.
1: Σε περιμένω, σε περιμένω, μα δικές σκέψεις για σένα παίρνω, που θα βρω χρόνο να σ' αγκαλιάσω, κι όμως ποθαίνω και δε τη μοιάζω. Ποια ηλιακτίδα θα μου στεγνώσει δάκρυ στα μάτια να μην απλώσει. Σε περιμένω, σε περιμένω, μα δικές σκέψεις για σένα παίρνω, που να βρω ελπίδα στην καταιγίδα που είναι για μένα όλα παγίδα, που είναι για μένα όλα παγίδα, που να βρω ελπίδα στην καταιγίδα. Μόνο πόνος με παγουδιάζει, κάθε ελπίδα θα με τρομάζει, χωρίς εσένα ήλιος δεν λιάζει, κάθε ελπίδα θα με τρομάζει, που να βρω ελπίδα στην καταιγίδα που είναι για μένα όλα παγίδα. Ασκητικό σώμα θα μείνει κι ώστε να ζω θα είναι εντυμένη. Όνειρο έγινε η ζωή μου και καλογέρου μοιάζει μικρή μου. Ποια ηλιακτίδα θα μου στεγνώσει δάκρυ στα μάτια να μην απλώσει. Σε περιμένω, σε περιμένω, μα δικές σκέψεις για σένα παίρνω. Αυτό ήταν, φίλο
0: Κωνσταντίνη. Η ζωή δυστυχώς, φίλε Χαραλάμπη, δεν γνώριζα ότι έχει χάσει κάποιο παιδί. Τα εύχομαι να είσαι γερός και δυνατός, τη θυμάσαι. Η ζωή πολλές φορές είναι άδικη και σκληρή. Πρέπει όμως να σταθούμε στα πόδια μας και να προχωρήσουμε μπροστά. Τα αγαπημένα μας πρόσωπα μας βλέπουν από ψηλά. Έχω αυτή την άποψη και μας θέλουν δυνατούς να συνεχίσουμε. Κάποια στιγμή θα σμίξουν οι άνθρωποι. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη. Ίσως άλλοι να μην την πιστεύουν.
1: Ναι. Και να με συγχωρούν.
0: Όχι, κόσμος, όχι, τι λες τώρα.
1: Το είπα αυτό το μυρολόγιο και για όλους.
0: Μια χαρά το είπες. Μέσα από τον πόνο της ψυχής σου. Να σε καλά, αν τη θυμάσαι.
1: Να σε καλά.
0: Σε ευχαριστώ. Είναι μεγάλη μου τιμή. Μόνο που βγαίνεις στην εκπομπή και τη δική μου μεγάλη τιμή. Να είσαι γερός και δυνατός να τη θυμάσαι. Γιατί είναι σκληρό.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ένα παιδί. Σε ευχαριστώ και εγώ. Να
1: είσαι
0: καλά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, φίλο Κωστή.
0: Και όταν ο γονής κάνει το παιδί, είναι ακόμα πιο σκληρός ο πόνος. Είναι όμως η ζωή έτσι. Η ζωή είναι μια ανηφόρα, μια κατηφόρα. Έχει τις χαρές, τις λύπες. Πολλές φορές είναι άδικη και σκληρή. Πρέπει όμως να προχωρήσουμε και να σταθούμε στα πόδια μας. Γι' αυτό λοιπόν πολλές φορές δακρύζομαι παράπονο. Από την άυμνη στη Μαρίνα Κακλή.

0: Καλησπέρα και στη Σούδα, στο Νεκτάριο. Να είσαι καλά, φίλε μου. Σε ευχαριστώ και καλησπέρα, Κωστή. Καλή εκπομπή. Πάμε όμως και πάλι στο Ηράκλειο, στη Βιάνο, στην κυρία Κατερίνα. Τι κάνετε, κυρία Κατερίνα?
1: Καλά, κύριε Κώστα, την καλησπέρα μου, την αγάπη μου σε όλους τους φίλους. Στο Χαραλάμπι μας με συγκίνησε με το μυρολόι του, γιατί ξέρω ότι πονεί, έχει να βαθύ πόνο. Κουράγιο να έχει, να χαίρεται τα άλλα του παιδιά. Και ποτέ να μην του ξανασυμβεί στενοχώρια και σε κανένα.
0: Ούτε σε κανένα άνθρωπο.
1: Σε κανένα άνθρωπο, σε κανένα τέτοιο πόνο είναι μεγάλο. Τι να κάνουμε, η ζωή συνεχίζεται και ό,τι μα συμβεί είμαστε υποχρεωμένοι να το αντιμετωπίζουμε.
0: Στου καλού ανθρώπου στέλνει τη ζωή.
1: Εντάξει, πάντα ποτέ δεν ξέρουμε τι μα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, την άλλη στιγμή δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Για όλους μας.
0: Αφιερώνετε κάποιο
1: ιδιαίτερο. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους, άμα έχουμε χρόνο, ας πούμε, αριστερές ματινάδες.
0: Πείτε μου, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, αλλάξαμε και τι είναι αυτή.
0: Τι να τρώσω. Στριφογυρίζει
1: η σκέψη μου πάντα στα περασμένα. Πληγές γεμίζει η καρδιά όταν θυμάμαι σένα. Έχω πληγές και ένα σταυρό στο νόμο μου έχω σύρει. Όμως δεν χάλασα ποτέ τ' αγάπη στο χατήρι. Πες μου που βρίσκει δύναμη η καρδιά μου πως αντέχεις και πολεμάς ενώ πληγές θα ανατηφόρες έχεις. Αν έχει ο Άδης δικαστές εκεί θα δικαστούνε, αυτοί πανίγουνε πληγές και πάντα αιμορραγούνε. Δεν κάνω καρδιογράφημα σε θείες να μην δούνε που βρίσκονται στα φύλαζη και την ταλαιπωρούνε. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ αγάπη να σου δώσω και από το αίμα της καρδιάς θα δώσω να σε σώσω. Λοιπόν, σε όλη μας την παρέα, την αγάπη μας, ένα καλό
0: Σαββατοκύριακο
1: και μια καλή βραδιά έρχομαι σε όλους. Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ.
0: Καλησπέρα και η Μαρία από τα δικαστήρια εδώ από τα Χανιά. Λέει, συγκινήθηκα πολύ, λέει, με το κύριο Χαραλάμπη. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Σήμερα λοιπόν 4 του Σεπτέμβρη του 26 γιορτάζει η Ερμιόνη, ο Μωυσής, η Ρόζα, ο Οκεανής. Σπάνια ονόματα κυκλοφορούν όμως ανάμεσά μας. Αύριο προκαταβολικά, μιας και δεν έχουμε εκπομπή, αύριο Σάββατο γιορτάζει ο Ζαχαρίας, ο Ζαχάρης, η Ζαχαρένια. Οι γλυκύτατοι άνθρωποι γενικότερα. Έχουμε και τα ευχάριστα βέβαια. Από Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη επιστρέφουν ανανεωμένοι στο ραδιόφωνο στην παρέα μας ο Μανώλης Ολεκάκης, ο Γιώργης Ολεκάκης. Μέσα από τον Ερωτόκριτο και από το Κρητικό Ράμα θα κάνουμε την παρέα μας με δύο εκπομπές που έχετε αγαπήσει δικαίως. Ευχόμαστε καλή αρχή, καλό ξεκίνημα.

0: Και να ακούσουμε άλλη μια αγαπημένη κυρία εδώ, φίλη στην παρέμβαση, στην κυρία Εύα από το Ηράκλειο, από την πόλη του Ηρακλείου. Καλησπέρα, τι κάνετε σήμερα?
1: Καλά είμαι, κύριε Κωνσταντίνε μου, εσύ?
0: Δόξα τω Θεώ, κύριε Εύα, αφού είμαστε εδώ, καλά. Δόξα τω Θεώ. Τα υπόλοιπα έρχονται και παρέρχονται.
1: Χαίρομαι και πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και καλησπέριζω όλο το ακροατήριο που θα έχουμε και απόψε. Ιδιαίτερο στην κυρία Κατερίνα που άκουσα. Θέλω να είσαι καλά, κυρία Κατερίνα. Το κύριο Σωμαροστελή, τη Ρούλα μας, το Δημήτρη, όλο το καλό μας ακροατήριο. Θα πω μία τη Ρούλα μας.
0: Ναι, σας ακούμε.
1: Ναι. Ρουλιό μου, είσαι κορφή και μια κορφή. Ποτέ δε χαμηλώνει. Κι ας τη χτυπούνε θύελες, κι ας τη σκεπάζει σιόνι. Με την αγάπη μου, Ρούλα. Μπορώ να πω άλλη μία?
0: Βεβαίως, κυρία Ευαλίμωνο, πείτε μου.
1: Πονώ, λέει, κι ο πόνος στίβαξε, με στην καρδιά το σιόνι, στη φεύγα σου εμάργωσε, κι ο ήλιος δεν το λιώνει. Σε ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Φορές.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλή
0: και από Δευτέρα είπαμε.
1: Ακούμε.
0: Και από Δευτέρα Μανώλης και ο Γιώργος Λεκάκης δυναμικά επιστρέφουν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να είμαστε όλοι συντονισμένοι. Σας ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια, Κωνσταντίνε μου. Γεια.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
3: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
2: Παντός καιρού.
3: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
2: Από τα Χανιά, για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
3: Συντονίσου.
2: Στο Κρητικόραμα, στους 93,8.
3: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
0: Έτσι είναι τα πράγματα, κάνουμε την παρέα μας Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9 και μέχρι τις 11 προσπερίζουμε, επιλέγουμε αγαπημένα τραγούδια και στέλνουμε τα μηνύματά μας, αγαπημένα πρόσωπα ή στο πιο αγαπημένο πρόσωπο της ζωής μας. Καλησπέρα και στα ταξί εδώ στα Χανιά, καλησπέρα Βασίλη, έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι, το αφιερώνω λέει... Στο φίλο μου τον Γιώργη, καλή βάρδια σε όλους που εργάζονται. 28-210-40-140, το πιο γνωστό τηλεφωνικό κέντρο και για αυτό το βράδυ στην Κρήτη. Μας ακούτε από το Κρητικόραμα τα Χανιά 93,8 και από τον Ερωτόκητο 87,9. Ματωμένα φεγγάρια, Μιχάλης Κουνάλης, καταπληκτικό τραγούδι.

0: Όσοι θέλετε και στον αέρα τα μηνύματα, πάμε την Πάκη. Τι κάνετε, καλά είστε απόψε?
1: Καλά και εγώ.
0: Χαίρομαι που σας ακούω.
1: Καλησπέρα σας, ιδιαίτερα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στον Μανώλη, τον κύριο Μπρόκο, την κυρία Μαρία Τιβοντικάτση, την κυρία Νίκη, τη Μαρίκα τα Τσικολιδάκια και όσους ακούνε.
0: Ερωτόκριτο. Μαζοκοπάκι για σας απ' έξι την πορεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να περάσουμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλησπέρα στη Σούδα εδώ στα Χανιά. Γιάννη Μάρακα με την παρέσου. Καλησπέρα καλέ μου φίλε.

Ματωμένα φεγγάρια, Μιχάλης Κουνάλης. Καλησπέρα στον Νίκο στις Βουκογιές, στην Κίσαμο. Λέει καλησπέρα Κωστέ από τις Βουκογιές. Εδώ κάνω κάποιες δουλειές και η καλύτερη παρέα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Η Ρούλα Μπούχλια, κανένα από τα Χανιά, λέει καλησπέρα Κώστα. Καλή εκπομπή, καλή ακρόση σε όλους που ακούνε Κριτικό Ράμα και Ερωτόκριτο. Ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, με την αγάπη μου στο Μάντι, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη. Και ξεχωριστά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, λέει, στην κυρία Εύα και στην οικογένειά της Αναστάσης Μπούχλης, για σένα αναπνέω.

Αναστάσης Μπούγλης, οδεύοντας για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Καλησπέρα και στον Νίκο, στον Πρινέ, στο Ρέθινο. Λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Καλησπέρα στον Αποκόρωνα, Ανδρέα Μαρκάκη, αγαπημένε φίλε. Έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι από Γιώργο Μανογιούδη και Κωνσταντίνο Νοδαράκη. Τα σημάδια. Κριτικό ράμα από τα Χανιά, 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθινο. Ζωντανά μας ακούτε όμως και στο Ηράκλειο από τον Ερωτόκριτο, 87,9 για το Ηράκλειο και το Λασίθι. Οι δύο κολοσσοί ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας. Διαφημιστικό διάλειμμα, μην το κουνήσετε από τη θέση σας και επιστρέφω δυναμικά για το δεύτερο ημίωρο και της απόψινής μας εκπομπής.

0: Και να ακούσουμε ένα καλό φίλο, το Σταμάτη από τα Λιβάδια Χανίων. Καλησπέρα φίλε, τι τα κάνεις σήμερα?
1: Καλησπέρα, καλά μου, είμαστε καλά και εσύ?
0: Ελπίζω να με κατάλαβες που σου κόρναρα χτες με το αυτοκίνητο. Ναι,
1: ναι,
0: ναι, ναι. Και εγώ. Αφιερώνεις κάπου ιδιαίτερα?
1: Προσφύρω τον Τριανταφυλάκη με την οικογένειά του.
0: Να είσαι καλά φίλε, σε ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να έχεις την υγειά σου.
0: Και εσύ, και εσύ να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και σε ευχαριστούμε κι εμείς.
0: Ευχαριστώ.

0: Κριτικόραμα FM Στέρεο. Το Κριτικόραμα αφιερώνει το σημερινό του πρόγραμμα στην Ερμιόνη και τη Ροζαλία που γιορτάζουν. Άλλη μια μέρα χαράς, συντροφιά με το Κριτικόραμα.
1: Το τεχνικό γραφείο Νικόλαος Τζιρτζιλάκης, τυχιούχος πολιτικός μηχανικός και συνεργάτης μηχανική, προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τις ανάγκες κάθε σας ακινήτου. Ειδικευόμαστε στην παροχή ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου, τακτοποίηση αυθερέτων, τοπογραφικές εργασίες και άδειες μικρής κλίμακας. Επιπλέον, σας παρέχουμε πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, εκτίμηση αγοραίας.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
3: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
6: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
6: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
8: Γιάννης Κακλής, χίλιες δυο αγκαλιές.
9: Με τα παλιά σου σ' αγαπώ και με τα σχόλια να σου.
8: Κυκλοφόρησε το ολοκένουργιο τραγούδι του Γιάννη Κακλή, «Χίλιες δυο αγκαλιές». Ένα υπέροχο τραγούδι γεμάτο συνέστημα, με στίχους και μουσική, του Γιάννη Κακλή, που έρχεται να μας ταξιδέψει και να μας χαρίσει «Χίλιες δυο αγκαλιές».

0: Το νέο τραγούδι του Γιάννη Κακλή κυκλοφορεί στο YouTube και σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Αναζητήστε το, ακούστε το και απολαύστε το.
1: Αγκαλιές, να σ' αγκαλιάζω.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και από τον Τιμπάκη επίσης η κυρία Μαρίκα. Για όλη τη ραδιοπαρέα, για όλους που ακούνε ρωτώ και το κριτικό ραμα, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ένα email λέει Μυρτό Μπακιρτζή. Καλησπέρα λέει, περνάμε υπέροχο στα Χανιά μαζί σας, φιλιά από τη Θεσσαλονίκη, στους φίλους σας και στους φίλους μας που σας ακούνε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Και ένα μήνυμα επίσης λέει Μαρία, εδώ είναι η μέλη στον υπολογιστή, λέει καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Βάλε μας να ακούσουμε Χρυσάνθο Μακράκη, τη Βασίλισσα, να το αφιερώσω στην οικογένεια Διαμαντάκη. Καλή εκπομπή, να είστε καλά, σας ευχαριστώ, βεβαίως θα το μεταδώσω.

0: Και πάμε σε ένα άλλο αγαπημένο φίλο, στο Ρέθινο, στη Ρίζα του Ψιλωρίτη, στη Λεωχριά. Καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα σε όλο το κόσμο.
2: Να σε καλά, χαίρο μου σε ακούω.
1: Χαιρετώ τη κυρία Έμα, χαιρετώ το Σπύρο, τον Διαδαφυλάκη, χαιρετώ τον Χαραλάμπη, τον Τιμπάκη, την Ευγενία, την Κερά Μαρίκα και όλο τον κόσμο.
0: Σε ευχαριστώ, φίλε Σιμανοστολή. Την αγάπη μου στο...
1: Στο τραγούδι «Ποιο κύμα φέρνει τη χαρά»
0: στο υπόσχομαι.
1: Αφιερωμένο σε όλο τον κόσμο.
0: Σε ευχαριστώ, την αγάπη μου στο Ρέθινο Σταμάρι. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.

0: Και πάμε στο Σέλινο, στην Κάνδανο, σε ένα φίλο. Εμίλια, καλησπέρα φίλε. Τι τα κάνεις.
1: Καλησπέρα,
0: καλά. Τι λέει η Κάνδανο.
1: Καλά είναι, καλά.
0: Πάντα
1: θα
0: καλά.
1: Σταθερώσω, θα σταθερώσω μια ματινάδα.
0: Σε ακούω, σε ακούω.
1: Στα ρούματα θα ανεβώ να κάνω παρεάκι και θα πλακώσω τις κρασιές να φύγει το μεράκι.
0: Να είμαστε καλά, σε ευχαριστώ την αγάπη μου στην Κάνδανο.
1: Και εγώ σε αγαπώ και
0: σε ευχαριστώ.
1: Να μην ξεχαστούμε.
0: Όχι, θα γνωριστούμε.
1: Δύο λεπτά πριν από φάρο θέλω.
0: Όχι, μην λες τέτοια πράγματα, είσαι άρχοντας. Θα γνωριστούμε. Αλλά τώρα ο χρόνος είναι περιορισμένος. Θα έρθω προς Παλιόχωρα και θα γνωριστούμε.
1: Θα μου πει, θα βάλει λίγο σκουλάζο το μαρά. Ένα μαρά στην καρδιά.
0: Ναι, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Την αγάπη μου στην καρδιά. Ευχαριστώ. Και συνεχίζουμε. Καλησπέρα, μας στην Κοιτασία στις Βρύσες στον Αποκόρονα. Καλησπέρα και στο Βασίλειο, εκεί στην Παλιόχωρα, λένε στον Νότο. Σε ακούω. Καλή εκπομπή, Κωστή, σε όλη την παρέα. Να είστε καλά κι εσείς. Νίκος Γωνιανάκης, έλα, έλα, Βασιλικάκι μου, να ανοίξει η καρδιά μου. Καλησπέρα και στην Αλεξάνδρα που μας ακούει καθοδόν. Καλησπέρα Κωστή από την οικογένεια και από μένα. Πηγαίνουμε σε κοινωνική υποχρέωση. Μέχρι να πάμε, λέει, θα ακούμε Γουβεράκι Κρητικόρα. Με ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα σε χαρές να πηγαίνει ο κόσμος.

0: Έχουμε και ένα άλλο αγαπημένο φίλο στην παρέα μας, τον Άρχοντα, τον κύριο Καλογεράκη, τον Μιχάλη. Καλησπέρα κύριε Μιχάλη.
1: Καλησπέρα. Χαιρετώ όλους τους πονεμένους που βγήκανε στην εκπομπή. Την Κατερίνα, την Αντωνία, το Χαραλάμπη και Σία.
0: Όλη την παρέα.
1: Όλη την παρέα την χαιρετώ και την αγαπώ.
0: Θα μου πεις την ωραία ματινάδα που λες και στην εκπομπή του Γιώργη, όλους τους ανθρώπους αγαπώ και τα λοιπά και τα λοιπά, θα μας τα πεις.
1: Να την πω. Όλο τον κόλμα αγαπώ και τσίχω στην καρδιά μου. Μέσα στη θέση την καλή που έχω και τα παιδιά μου.
0: Και εμείς αγαπούμε και σε χτυπούμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Περίμενε.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν. Χαιρετώ και την κυρία Παγώνα από το Βαρσαμόνερο. Γιατί είναι σωστός άνθρωπος και καλός. Και την ευάνω κάθε μέρα στην προσευχή μου να είναι καλά.
0: Μια χαρά κύριε Μιχαλή.
1: Λοιπόν, δεν θέλω τραγούδι. Την πονεμένου σε χαιρέτησα. Καραλάμπη και.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο κύριε Μιχάλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Επίσης. Και εσύ καλό Σαββατοκύριακο.

Μια καλησπέρα μας έρχεται και από την Ξενιθιά, από την Νορβηγία, από το καλόφιλο το Βαγγέλη, τον Περουλάκη. Λέει καλησπέρα Κωστή από την Ξενιθιά, καλή εκπομπή. Μια άλλη καλησπέρα μας έρχεται από το Μπρούκλι, Νέα Υόρκη, από τη Γεωργία την Καλλιντεράκη. Λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ, Γεωργία.

0: Κάνεις.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Πατακατήλε.
1: Το φανάρι στην κουρούλα μου είμαι.
0: Α, το φανάρι είναι νομίζω έξω από την Κομωτινή. Πόσα χιλιόμετρα?
1: Ναι, είναι 31-32.
0: Α, είναι παραθαλάσσιο τουριστικό μέρος εκεί στην Κομωτινή.
1: Ναι.
0: Δεν κάνω λάθος, ε. Ναι.
1: Έχει πάρα πολύ τουρισμό και εδώ. Ακόμη και δωμάτια που έχει η κόρη μου είναι κλεισμένα. Μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη 20.
0: Μπράβο, έτσι να έχει,
1: ξέρω,
0: να έχει ο κόσμος δουλειά, γιατί ο χειμώνας από ό,τι φαίνεται θα είναι πολύ δύσκολος.
1: Ναι, θα είναι δύσκολος.
0: Πού αφιερώνεις?
1: Εκεί ο τουρισμός πώς πάει?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε, υγεία να έχουμε. Όλα τα άλλα με υπομονή τα ξεπερνούμε.
1: Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο και σε εμάς.
0: Μπικάκι για τη Δήμητρά μας στην Κομωτινή.
1: Ό,τι σου είναι εύκολο, κάτι που νομίζεις εσύ στην κρίση δική σου. Και το αφιερώνω σε όλο τον κόσμο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και
1: με
0: καλό, μα καλό να ξανάρθουμε στην Κομωτινή, γιατί την πρώτη φορά έχουμε άρεσε εντυπώσεις.
1: Σε ευχαριστώ. Θα ξανάρθετε, είμαστε φιλόξενοι και φιλόξενοι.
0: Το γνωρίζω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Την αγάπη μου στην Κομωτινή, στη Θράκη. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ επίσης.
2: Όταν ο καιρός έχει γυρίσματα, εμείς λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Όταν ο καιρός φέρνει μνήμες από το παρελθόν, εμείς πάμε πρίμα στο σήμερα. Όχι, δεν ακούτε μετεωρολογικό δελτίο. Είναι η εκπομπή Παντός Καιρού με τον Κώστα Κουβεράκη. Μια εκπομπή που ταξιδεύει με κάθε καιρό στο χθες και στο σήμερα του γνήσιου κριτικού τραγουδιού. Από το κριτικό όραμα στους 93,8.
0: Εδώ είμαστε από τα Χανιά, κριτικό όραμα στα Χανιά 93,8 και στο Ρέθυμνο. Ζωντανά όμως και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι από τον Ερωτό και το 87,9. Οι δύο κορυφαίοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας. Ενώνουμε μουσικά την Κρήτη, τους ανθρώπους, κάνουμε την παρέα μας και είπαμε τα ευχάριστα νέα από τη Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη. Και τα πρωινά μας και τα μεσημέρια μας θα γίνουν πιο όμορφα. Επιστρέφουν από τις διακοπές τους και ο Μανώλης Ολεκάκης από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, λίγο μετά τις 8 και μέχρι τις 11. Και κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στην Κρήτη ζει Λεβεδιά με το μοναδικό Γιώργο Λεκάκη. Να ετοιμάστε από τώρα για να περάσουμε ένα όμορφο φθινόπωρο και το επόμενο από κλάδο και κακλή για το Σωμαροστελή. Ποιο κύμα φέρνει τη χαρά. Καλησπέρα και στην Ειρήνη εδώ στα Χανιά, θέλει Μανούσο Πολάκη σε λίγο.

0: Και πάμε στις βούβες Ηρακλείου, γιατί έχουμε και εμείς εδώ βούβες. Στην κυρία Ποντικάκη, τι κάνετε απόψε? Καλησπέρα.
1: Λίγο καλά.
0: Μια χαρά σας ακούω, αρχόντισα. Καλά είμαστε.
1: Ναι. Θέλω να πω την καλησπέρα μου. Ένα ευλογημένο βράδυ και ένα ευλογημένο Σαββατοκύριακο.
0: Την καλύτερη ευχή μας είπατε.
1: Με διδάξατε εσείς να το λέω πάντοτε πρώτο.
0: Πάντα. Πάντα θα βάζουμε το Θεό μπροστά.
1: Βέβαια. Εγώ πιστεύω στο Θεό.
0: Και εγώ πιστεύω. Δικαίωμα το καθένα να πιστεύει, να μην πιστεύει, σεβαστό. Καθένα.
1: Θέλω να πω δύο λόγια του κυρίου Καλογεράκη.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Θέλω να τον ακούω στο ραδιόφωνο, γιατί δεν βάζω πολλές φορές ραδιόφωνο.
0: Άρχοντας.
1: Δεν έχω όρεξη, είμαι στενοχωρημένη. Αλλά θέλω να ακούω τη φωνή του. Γιατί τον αγαπώ πολύ.
0: Ναι, εγώ είναι, είναι δυναμικός, είναι πάντα αισιόδοξος.
1: Με... Είναι πάρα ναι. πολύ καλός άνθρωπος.
0: Πάρα πολύ.
1: Είναι ο άρχοντας της Δυτικής Κρήτης.
0: Ναι, δεν το συζητώ.
1: Έλεγε ο άντρας μια φορά και έναν καιρό. Και ο Μιχάλης έλεγε στον άντρα μου, εσύ είσαι ο άρχοντας της Ανατολικής Κρήτης. Λοιπόν, θέλω να χαιρετήσω την Κατερίνα από τη Βιάνο, τη Βουχαραλάμπη, και θέλω να πω ότι αγαπώ πιο πολύ από όλους τους πολεμένους.

0: ενός ανθρώπους, γιατί έχω πολύ πονέσει στη ζωή, αλλά τα κατάφερα με το Θεό και ζω ακόμη. Δόξα σε ο Θεός, αυτό θα λέμε.
1: Βέβαια.
0: Σας αγαπώ όλους.
1: Σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο, την αγάπη μου στις Βούβες Ηρακλείου. Βούβες Ηρακλείου. Πόσα χιλιόμετρα είναι από την πόλη του Ηρακλείου?
0: Την Ευγενία, ξέχασα που με λέει κάθε βράδυ.
1: Οι Βούβες πόσα χιλιόμετρα είναι από την πόλη του Ηρακλείου?
0: 20.
1: Είναι κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Την Δευτέρα με καλό. Ευχαριστώ.
0: Αμήν.

Μια καλησπέρα μας έρχεται από τη Μήλο, από τη Θεανό. Λέει καλησπέρα Κωστή. Από το ξεκίνημα λέει ακούω τώρα, μπόρεσα να στέλνω το μήνυμά μου. Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο. Και η Μήλο πάντα λέει με Κρητικόραμα και Κώστα Γουβεράκη. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ένα νησί που συνορεύει γύρω από την Κρήτη μας, από το Κρητικό Πέλαγος. Είναι η Μήλος.

Καλησπέρα και στο Λευτέρη Καθοδόν, λέει από τα Κεραμία και τα Χανιά. Καλή εκπομπή, Κωστή. Να σε καλά, αγαπημένε φίλε. Το επόμενο το έχει επιλέξει και η Δήμητρα από την Κομωτινή, αλλά και ο Σταύρος που μας ακούει στο Ρέθυμνο, εκεί στην παλιά πόλη, στην Καλυθέα. Πηγαίνω λίγο στην Καλυθέα και σε ακούω τέλεια εδώ στο Ρέθυμνο. Καλή εκπομπή, να είστε καλά. Στέγιος Μπικάκης. Θεέ μου, λέει, πώς μπόρεσε. Πώς μπόρεσε να με ξεχάσει, πώς το έκανε αυτό.

0: σε να με ξεχάσει.
1: Έχουμε και ένα άλλο αγαπημένο φίλο που μου λέει: δεν σε ξεχνάμε ποτέ, το θεωρώ και για εκείνο μεγάλη μου τιμή. Πλατανιάς Κώστας Μαυρακάκης. Καλησπέρα, συνονόματε.
2: Καλησπέρα Κώστα, εμείς δεν σε ξεχνάμε.
1: Το ξέρω, φίλε, και σας ευχαριστώ όλους και εσένα προσωπικά αλλά και όλο τον κόσμο.
2: Και κόραμα, ναι, και Ερωτόκριτος και όλα μαζί.
1: Αφιερώνεις κάπου ιδιαίτερα, καλή μου φίλε?
2: Σε σένα, στην οικογένειά μου, στον Δημήτρη, στον Ανδρέα, ξέρεις, και σε όλο το ακροατήριο το ευγενές.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης, και σε εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, φίλε, την αγάπη μου στον Πλατανιά στα Χανιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έγινε, γεια.

Λίγο πει τις 10, Θεέ μου, πως μπόρεσε να το με ξεχάσει. Στέλιος Μπικάκης, στο επόμενο το μαράζι από το μεγάλο Βασίλη Σκουλά για τον Εμίλιο στην Κάνδανο εκεί στο Σέλινο. Η Ευτυχία λέει: καλησπέρα, Κωστή. Καλή εκπομπή με την οικογένεια. Πηγαίνουμε λύση στη Σούγια και θα σε ακούμε μέχρι να φτάσουμε για Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει σε όλο τον κόσμο. Καλές εκπομπές, να έχεις υγεία να μας διασκεδάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή διαδρομή, γιατί τέτοια ώρα είναι και λίγο δύσκολη η διαδρομή προς τη Σούγια. Καλό δρόμο να έχετε και με καλό να φτάσετε. Και καλή διασκέδαση μαζί μας. Είναι το μαράζι Σκουλάς Βασίλης, διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10. Μην το κουνήσει κανείς από τη θέση του και σε λίγο πάλι εδώ στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο.

0: το έχω φύλλα.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
2: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
3: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Καλησπέρα και στα παιδιά εδώ στο ΕΚΑΒ. Σε ένα καλό φίλο είναι η αφανή Ήρωση. Οι άνθρωποι που διακινδυνεύουν τη ζωή τους τις περισσότερες φορές για να σώσουν τη δική μας. Και είμαστε ευγνώμων σε όλη την ομάδα, στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους οδηγούς, σε όλους. Δεν ξεχνάμε λοιπόν και τους ανθρώπους που νοσηλεύονται στα νοσηλευτικά ιδρύματα του νησιού. Η αγάπη και οι σκέψεις μας είναι κοντά τους, να γίνουν καλά γρήγορα οι άνθρωποι και εκείνοι, να αναρρώσουν και να πάνε στα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Και ένα email που ήρθε μόλις πριν λίγο, λέει: καλησπέρα από το Κιάτο Κορινθίας. Είχαμε έρθει, λέει, πριν μια εβδομάδα στα Χανιά και από τυχαία, λέει, στο αυτοκίνητο γνωρίσαμε το σταθμό σας και δεν τον αποχωριζόμαστε και εδώ στο Κιάτο. Να είστε καλά, περάσαμε όμορφα στην Κρήτη. Και καλό φθινόπωρο, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Κιάτο λοιπόν, κάναμε και φαντάρι εκεί στην Πάτρα. Περάσαμε και από το Κιάτο, αγαπημένα μέρη, όλη η Ελλάδα είναι όμορφη, κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα έχει τη δική του χάρη, τα ήθη, τα έθιμα, τη διατροφή. Αυτός είναι ο πολιτισμός, αυτός είναι ο πλούτος που μας άφησαν οι προγονείς μας. Η Ειρήνα από τα Χανιά έχει επιλέξει Μανούσο Πολάκη, ένα αγαπημένο της τραγούδι, το αφαιρούν για όλους που ακούνε κριτικό ράμα, την ευχαριστώ. Τα δυο σου μάτια πόλεμος.

Καλησπέρα μας, ήταν και ο Γιώργης Λουφαρδάκης από εδώ από τα παλιά Ρούματα. Καλησπέρα Χωριανάκη, θέλει κάτι από κίσα μου βεβαίως. Θα μεταδώσουμε. Καλησπέρα Γιώργη Λουφαρδάκη, καλησπέρα παλιά Ρούματα. 28-210-40-140 όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, να είστε κι εσείς εδώ στην παρέα μας.

0: Και έχουμε και μια άλλη αγαπημένη κυρία φίλη στην παρέα μας από τη Νέα Υόρκη, από την Ξενιθιά, την κυρία Ελένη. Τι κάνετε σήμερα, καλησπέρα σας.
1: Καλά είμαστε, έχουμε υγρασία πολύ.
0: Υγρασία. Εμείς πάρα πολύ ζέστη. 32 είχαμε σήμερα στο κέντρο της πόλης στα Χανιά.
1: Η ζέστη παλεύεται λίγο, αλλά η υγρασία είναι πιο δύσκολη.
0: Και η ζέστη καμιά φορά δεν παλεύεται. Ναι.
1: Με το εκοντήσιο, με αυτό παλεύεται, αλλά η υγρασία είναι.
0: Ναι, είναι και αυτό βέβαια. Είναι... Και είναι ύπουλη, γιατί σε τρυπάει στα κόκαλα, υγρασίες, αθρητικά και ούτω καθεξής.
1: Λοιπόν, μπορείτε να μου δώσετε 1,5 λεπτό που θέλω να πω.
0: Βεβαίως, σας ακούω με πολύ σεβασμό. Βεβαίως.
1: Λοιπόν, και θα αρχίσω από εδώ τώρα, που έχει σχέση με τη. Λοιπόν, η Αμερική έχει γίνει από όλες τις φυλές του κόσμου. Από τον πρώτο καιρό, Ευρωπαίους και μετά Αφρικανούς. Που τους φέρνανε εδώ για δούλους. Τέλος πάντων, η γλώσσα ήταν αγγλική. Πάντα. Μετά όμως από το 1985 ήρθαν από 3 νησιά της Καραβαϊτής που μιλάνε εκεί όλοι ισπανικά. Ήρθαν οι χιλιάδες. Το 98% ήταν αγράμματοι, φτωχοί, ήρθαν σε αυτή τη χώρα, τα βρήκανε όλα και χοροπηδούσαν που λέμε. Εγκλήματα, κλεψές, κακό πράγματα, τι γινότανε τότε. Λοιπόν, το κράτος έπαιρνε από τους μεσαίους, πληρώναμε πολλούς φόρους και δίνανε αυτινών να τους, τέλος πάντων, να τους μορφώσουν, να τους βοηθήσουν. Λοιπόν, αλλά ήρθανε τόσοι πολλοί, κάνανε παιδιά και γίνανε πλειοψηφία εδώ. Οι Ισπανοί μιλάμε, οι Ισπανόφωνοι. Οπότε, χωρίς τον νόμο, η γλώσσα τους τώρα είναι όπου και να πας. Όπου και να πας, ακούς ισπανικά. Από τα κρατικά μέσα, από τα σταθμούς, από μαγαζιά, από τράπεζες. Από... Μιλάνε ισπανικά και αγγλικά βέβαια. Αν δεν μιλάς ισπανικά εδώ, δεν σου δίνουν δουλειά εύκολα. Και αυτό συμβαίνει στη Νέα Υόρκη,
0: μάλιστα. Βλέπετε τώρα, ανά τον πλανήτη έχουμε ανακατατάξεις, υπάρχουν και αυτοί καταταργμένοι λοιπόν, άνθρωποι. Τι να, η ζωή.
1: Ναι. Είναι πιαστεί καλά. Ένα καλό όμως είχαν που διορθωθήκανε, βοηθούν και τον τόπο τους. Μιλάμε για τα χρόνια. Λοιπόν, το καλό όμως είναι που είναι 95% χριστιανοί. Όπως και εμάς. Καθολικοί, πρωτεστάνοι, διαπάντως είναι χριστιανοί, ό,τι και να είναι. Λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Τι ήθελα να πω τώρα με αυτό. Τώρα στην Ελλάδα αυτοί που έρχονται δεν είναι χριστιανοί. Θα γίνουν πλειοψηφία μια μέρα διότι έρχονται χιλιάδες και θα κάνουν αυτοί κουμάντο. Και τη γλώσσα τους, και τη θρησκεία τους και όλα. Λοιπόν, το λέω αυτό γιατί ξέρω πολύ καλά, ακούω κι εγώ. Μου τα λένε και εμένα άλλοι, λέω κι εγώ, μαθαίνω. Μ' αρέσει να ξέρω τι γίνεται γύρω μου. Έχω ζήσει εδώ πολλά και βλέπω και ξέρω. Ας ανοίξει τα μάτια ο ελληνικός λαός, γιατί μια μέρα η γλώσσα του θα είναι μειοψηφία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε στην παρέα μας.
1: Και κάνετε το σωστό. Εσείς που έχετε φωνή ελεύθερη, μιλήστε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι, κυρία Ελένη. Και τη Δευτέρα με καλό.
1: Στην Ισπανία.
0: Ορίστε.
1: Στην Ισπανία, είδατε τι έγινε.
0: Ναι, τα βλέπουμε βέβαια. Τι να πω.
1: Στα Χανιά τι έγινε με τους τζιγκάνους. Και εδώ έχουμε τζιγκάνους. Εγώ έχω δει δύο φορές.
0: Εντάξει, τι να πω, είμαστε όλοι άνθρωποι τώρα από εκεί και πέρα.
1: Γιατί τα τίζονται, συγγνώμη, γιατί τα τίζονται όπως τη λένε Αιγύπτους. Αφού και εδώ στα αγγλικά τη λένε
0: Αιγύπτους. Τέλος πάντων.
1: Δηλαδή, δεν το βλέπω εγώ κακό.
0: Να σας στείλω την αγάπη μου, να είμαστε καλά τουλάχιστον. Και καλό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα με καλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί με πιέζει και ο χρόνος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ωραία, ωραία. Να είστε καλά.
2: Ό,τι καιρό και αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
3: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
2: Παντός καιρού.
3: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
2: Από τα Χανιά, για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
3: Συντονίσου.
2: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
3: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
0: Πάρα πολλές επιλογές και τις σημειώνω και ελπίζω να προλάβω να τις μεταδώσω όλες μέχρι το φινάλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την παρέα που κάνουμε. Όλες οι απόψεις είναι σεβαστές. Αντώνης Μαζοκοπάκης, ο Κουρσάρος, για το τυμπάκι παίζει.

0: Κριτικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Το Κριτικόραμα αφιερώνει το σημερινό του πρόγραμμα στην Ερμιόνη και τη Ροζαλία που γιορτάζουν. Άλλη μια μέρα χαράς, συντροφιά με το Κριτικόραμα.
2: Όχι, τώρα βρήκε να μ' αφήσει.
3: Τι έγινε βρε Κέτη, τι φωνάζεις?
2: Η σκούπα χάλασε.
3: Και τι σκάς, θα την πάμε στο Χριστοδουλάκι.
2: Αχ ναι, ευκαιρία να δω και για το ψυγείο που θέλω να αγοράσω.
3: Είδες, ο Χριστοδουλάκης έχει πάντα τη λύση.
1: Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών και σέρβις Χριστοδουλάκη.
0: 42 χρόνια δίπλα σας, με συνέπεια, εξειδίκευση και άριστη εξυπηρέτηση.
1: Μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών, σακούλες για όλους.
4: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
5: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
6: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
8: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
9: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Καταπληκτικό τραγούδι, τελευταίο ημίρο και εμείς ταξιδεύουμε. Αγαπημένα τραγούδια. Μια καλησπέρα μας στέλνει και ο Σταύρος. Ψαρεύω εδώ, λέει, στη Σούδα στο λιμάνι και στο αυτοκίνητο και σε ακούω. Να σε καλά, φίλε μου, καλές ψαριές. Καλά να περάσεις. Καλό Σαββατοκύριακο. 28-210-40-140 για εσάς που τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας για τον εναπομείνοντα ραδιοφωνικό μας χρόνο μέχρι τις 11 που θα μας ακούτε. Σταύρος Ψαρουδάκης, συχνά ρωτώ.

0: Καλησπέρα και στον καλό φίλο τον Χρήστα τον Πασακάκη. Εδώ λέει οδηγάω στη Λεωφόρο Σούδας, έχει πάρα πολύ κίνηση. Και για τον Μιχάλη τον Καλογεράκη λέει και για όλους που ακούνε, καλή επιστροφή. Υπάρχει πολλή κίνηση, Παρασκευή είναι, αύριο Σάββατο λίγο πολύ δεν εργαζόμαστε περισσότεροι. Να περάσετε καλά, καλή επιστροφή και δεν ξεχνάμε, πηγαίνω αργά για να φτάσω γρήγορα.
1: Κι όλοι μου λένε τα βουνά, μόνο δεν αλλαργεύει.
0: Και συνεχίζουμε, Νικομανώλης Νύχταρης, μάνα μου.

0: Και ένα καλό φίλο που μας ακούει εκεί από το Ηράκλειο, από το Μονοφάτσι. Καλησπέρα φίλε, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Πάντα καλά φίλε, χαίρομαι σ' ακούω.
1: Καλά. Θέλω να κάνω μια αφιέρωση.
0: Ευχαριστώ.
1: Σε όλες τις Ζαχαρένιες που γιορτάζουν αύριο.
0: Α, ναι, βέβαια, χρόνια πολλά και στη Ζαχαρένια.
1: Ναι, το τραγούδι Ζαχαρένια μου.
0: Ζαχαρένια μου, θα το ψάξω να το βρω.
1: Σε όλο το ακροατήριο.
0: Σε ευχαριστώ. Και χρόνια πολλά στο Ζαχάρη και στη Ζαχαρένια που έχουν τη δημητική τους αύριο. Και στην Κοπελιά εκεί στο Ηράκλειο, στη Ζαχαρένια. Πιστεύω να μας ακούει. Χρόνια πολλά. Να χαίρεσαι το όνομά σου.
1: Σε
0: ευχαριστώ πολύ. Την αγάπη μου στο Ηράκλειο. Σε ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.

0: Καταπληκτικός Νίκο Μανώλης Νύχταρης. Το επόμενο παίζει για τη Ζαχαρένια εκεί, την καλή φίλη στο Ηράκλειο και τον καλό φίλο που ακούσαμε, αλλά και για όλες τις Ζαχαρένιες που έχουν αύριο την τιμητική τους, στους Ζαχάριδες. Να είναι Ζαχαρένια όλη σας η ζωή.
1: Ζαχαρένια μου, τη ζωή μου είσαι εσύ, μόνη έννοια μου.
0: Δημήτρης Πυριδάκης, Ζαχαρένια.

0: 30 χρόνια ραδιόφωνο, 30 χρόνια Κώστας Γουβεράκης, 18.000 ώρες εκπομπών, 500.000 τηλέφωνα επικοινωνίας, 1.500 διαγωνισμοί, 200 συνεντεύξεις, 5 ραδιοφωνικοί σταθμοί, 30 χρόνια ραδιόφωνο, επικοινωνία χωρίς όρια, σε όλο τον κόσμο από άκρη σ' άκρη. 30 χρόνια Κώστας Γουβεράκης και συνεχίζουμε δυναμικά. Εδώ είμαστε.
1: Εδώ στα καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και για αυτό το βράδυ της Παρασκευής 4 του Σεπτέμβρη του 26 κάνουμε την παρέα μας. Αυτός είναι ο σκοπός, να κάνουμε την παρέα μας, να προσπερίσουμε, να επικοινωνούμε, να επιλέξουμε αγαπημένα τραγούδια, να μιλάμε και να στέλνουμε τα μηνύματα σε αγαπημένα πρόσωπα ή στο πιο αγαπημένο πρόσωπο της ζωής μας. Το επόμενο η Μαρία το στέλνει για την οικογένεια Διαμαντάκη και ένα από τα αγαπημένα της, Χρήστατος Μακράκης, από τα καινούργια του Βασίλισσα. Μια καλή σύντροφη ή ένα καλό σύντροφο, πάντα τον έχουμε βασιλιά, βασίλισσα.

Καλησπέρα και σε δύο αγαπημένους φίλους εκεί, τον Μπαϊράμι και τον Μεμέν, μας ακούνε εκεί στο εστιατόριό τους, στα Μοσχονίσια, στο Ιβαλί. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και με καλό να σμίξουμε τέλος του μηνός.

0: ξεκινήσει.
1: Έτσι λοιπόν ταξιδεύουμε λίγο που σας χαιρετίζω από την Κρήτη, από τα Χανιά, από το Κρητικόραμα και από το Ηράκλειο, από τον Ερωτόκριτο 87,9. Οι δύο αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε ενώνουν τις δυνάμεις τους, ενώνουμε τους ανθρώπους σε όλη την Κρήτη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Άντρας που δεν είναι κάτεχε ψαραντώνης. Καλησπέρα και στο Ρέθυμνο, εκεί στη Λούτρα. Σε ένα καλό φίλο που μας ακούει στη Λούτρα, ένα όμορφο χωριό του Ρεθύμνου, πηγαίνοντας προς τη Μονή Αρκαδίου.

0: Και από τα Χανιά ταξιδεύουμε στην Τουρκία, στο μακρινό Ιβαλί, εκεί στα Μοσχονίσια. Καλησπέρα, Μπαϊράμ. Καλέ, αδερφή και φίλε, τι κάνεις? Καλά είσαι?
1: Καλό, καλά.
0: Πού μας ακούτε, εκεί στην ταβέρνα, στα Μοσχονίσια?
1: Στην ταβέρνα, από Μοσχονίσια. Μπράβο,
0: χαιρετισμού σε όλους εκεί. Εκεί έφαγα τα καλύτερα μεζεδάκια.
1: Και, ναι, καλύτερα.
0: Και πρώτη φορά έφαγα χόρτα με το γιαούρτι. Όμορφο συνδυασμό.
1: Ναι, χόρτα, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Τι, καλό καιρό, ναι. Και το εκεί στο Ιβαλί, καλό καιρό.
1: Καλό καιρό, Κολοσσάνη, είναι καλοκαίρι. Χαιρετίσματα πολύ από το όμορφο Ιβαλί στην παραδείσα Κρήτη.
0: Με καλό θα τα πούμε το τέλος του μηνός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετισμού, ναι, σε όλους στο Ιβαλί. Καλό ξημέρωμα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Επίσης. Άντε, άντε.

Και είπαμε ότι από Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη και τα πρωινά μας και τα μεσημέρια μας θα είναι πιο όμορφα στο ραδιόφωνο. Επιστρέφουν δυναμικά και ο Μανώλης Ολεκάκης από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, λίγο μετά τις 8 και μέχρι τις 11 και από το Κρητικό Ράμα και από τον Ερωτόκριτο, αλλά και ο Γιώργης Ολεκάκης Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1 στην Κρήτη Λεβεζιά. Καλή επιστροφή με το καλό, καλή αρχή ευχόμαστε.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο. Να έχουμε την υγειά μας. Με υπομονή όλα ξεπερνιούνται. Καλά να είμαστε και να ξαναβρεθούμε την ερχόμενη Δευτέρα λίγο μετά τις 9 το βράδυ εδώ στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, στο Νεροτόκρητο, να μην λείπει κανείς από την παρέα μας. Σας ευχαριστώ, να αγαπάτε τους ανθρώπους, να είστε ειλικρινείς και τίμιοι με τους ανθρώπους. Από τον Κώστα Γουβεράκη ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, καλό και ευλογημένο ξημέρωμα και το φινάλε. Υπάρχουν κάποια τραγούδια που δεν πρόλαβα βάση χρόνου, τα έχω σημειώσει όμως για την επόμενη εκπομπή. Το φινάλε το έχει επιλέξει η Στέλλα που μας ακούει καθοδόν από το Ρέθυμνο. Επιστρέφω, λέει, με την οικογένεια στα Χανιά. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά, καλή επιστροφή, καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

0: Ταϊβάν.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα. Παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
5: Κέντρο διανομής εργοστασίου, έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
6: Γιάννης Κακλής, χίλιες δυο αγκαλιές.
7: Με τα παλιά σου σ' αγαπώ και με τα σχόλια να σου.
6: Κυκλοφόρησε το ολοκένουργιο τραγούδι του Γιάννη Κακλή, χίλιες δυο αγκαλιές. Ένα υπέροχο τραγούδι γεμάτο συνέστημα με στίχους και μουσική του Γιάννη Κακλή, που έρχεται να μας ταξιδέψει και να μας χαρίσει χίλιες δυο αγκαλιές.

0: Το νέο τραγούδι του Γιάννη Κακλή κυκλοφορεί στο YouTube και σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Αναζητήστε το, ακούστε το και απολαύστε το.
1: Αγκαλιές, να σ' αγκαλιάζω.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: υπηρεσία σας.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Αθήνα. 87,9.
1: Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε απόψε εδώ να γλεντήσουμε όλοι μαζί παρέα. Χαίρομαι που βλέπω πολλούς και καλούς φίλους, γιατί όπως λέει η Γηματινάδα, όταν τιμάς οι φίλους σου και εκείνοι σε τιμούνε, κι όποια στιγμή τσι χρειαστείς κοντά σου θα βρεθούνε. Πάμε λοιπόν.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Γιάννης Κακλής, χίλιες δυο αγκαλιές.
6: Με τα παλιά σου σ' αγαπώ και με τα σχόλια να σου.
5: Κυκλοφόρησε το ολοκένουργιο τραγούδι του Γιάννη Κακλή, χίλιες δυο αγκαλιές. Ένα υπέροχο τραγούδι γεμάτο συνέστημα με στίχους και μουσική του Γιάννη Κακλή, που έρχεται να μας ταξιδέψει και να μας χαρίσει χίλιες δυο αγκαλιές.

0: Το νέο τραγούδι του Γιάννη Κακλή κυκλοφορεί στο YouTube και σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Αναζητήστε το, ακούστε το και απολαύστε το.
1: Αγκαλιές, να σ' αγκαλιάζω.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εις ουρανός, θάλασσα, γη, σκοτίδι, φως, αέρας, αγάπη, πόνος, όνειρο, τέλος και αρχή της μέρας.
0: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ στερούμε τη χαρά και τη να δίνω εσένα.
1: 87,9.
0: Πάλι

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: φιλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε ο παλιατζής κι ότι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σερνάς, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πώς να σ' αγγίξω που σε φώσω? Πώς να σε πιάσω, πες μου? Τον άνεμο στη φυλακή τρόπο να βάλω, πες μου.
0: Ερωτόκριτος. Ύμνος στην κριτική ζωή και φύση.

0: στους γλυκόλαλους σκοπούς της λύρας, στις αξεπέραστες ματινάδες μας.
1: Δημία,

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Γιάννης Κακλής, χίλιες δυο αγκαλιές.
5: Με τα παλιά σου σ' αγαπώ και με τα σχόλια να σου.
4: Κυκλοφόρησε το ολοκένουργιο τραγούδι του Γιάννη Κακλή, χίλιες δυο αγκαλιές. Ένα υπέροχο τραγούδι γεμάτο συνέστημα με στίχους και μουσική του Γιάννη Κακλή, που έρχεται να μας ταξιδέψει και να μας χαρίσει χίλιες δυο αγκαλιές.

0: νέο τραγούδι του Γιάννη Κακλή κυκλοφορεί στο YouTube και σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Αναζητήστε το, ακούστε το και απολαύστε το.
1: Αγκαλιές, να σ' αγκαλιάζω.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
4: Παιχνίδια θέλει ο έρωτας, γιατί είναι παιχνιδιάρης, μα γίνεται πολλές φορές. Σκληρός και πεισματάρης.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Με σεβασμό στο ιερό και ευλογημένο νησί, την Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλώ ζαρίφικο. Όπα κι αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γρετούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Να είστε καλά.
1: Ερωτόκριτος.
2: Να σου αέρας να παίρνεσαι με μέσα στα σωτικά μου.
1: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Έχω καρδιά που σαν μεδά να κλάψει, δεν την είδα. Κι άσχετος πως τη ζεις, τζιπερνά χωρίς ελπίδα.
0: Κρήτη μου, όμορφο νησί, νησί του παραδείσου. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πού σε Πέτρο Περδικά μου, που πετάς στα όνειρά μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ για σένα λιώνω, πλέω και μαραζώνω, και εσύ για μένα δε ρωτάς.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Περίμενε με στο γυαλό, θαλασσοπούλι μου γλυκό, θαλασσοπούλι.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Γιάννης Κακλής, χίλιες δυο αγκαλιές.
5: Με τα παλιά σου σ' αγαπώ και με τα σχόλια να σου.
4: Κυκλοφόρησε το ολοκένουργιο τραγούδι του Γιάννη Κακλή, χίλιες δυο αγκαλιές. Ένα υπέροχο τραγούδι γεμάτο συνέστημα με στίχους και μουσική του Γιάννη Κακλή, που έρχεται να μας ταξιδέψει και να μας χαρίσει χίλιες δυο αγκαλιές.

0: Το νέο τραγούδι του Γιάννη Κακλή κυκλοφορεί στο YouTube και σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Αναζητήστε το, ακούστε το και απολαύστε το.
1: Αγκαλιές, να σ' αγκαλιάζω.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος.
3: Τη νύχτα χτίζω το όνειρο, μα η αυγή χαλάτο. Και έχω τον τόπο της καρδιάς χαλάσματα
2: γεμάτο. Ερωτόκριτος. Με αγάπη και πάθος για την Κρήτη και την παράδοσή της.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Να την πληγώσω δεν μπορώ. Να τσαρνηθώ ό,τι θέλει. Κι ας με έχει στον

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Γιάννης Κακλής, χίλιες δυο αγκαλιές.
3: Με τα παλιά σου σ' αγαπώ και με τα σχόλια να σου.
2: Κυκλοφόρησε το ολοκένουργιο τραγούδι του Γιάννη Κακλή, χίλιες δυο αγκαλιές. Ένα υπέροχο τραγούδι γεμάτο συνέστημα με στίχους και μουσική του Γιάννη Κακλή, που έρχεται να μας ταξιδέψει και να μας χαρίσει χίλιες δυο αγκαλιές.

0: Το νέο τραγούδι του Γιάννη Κακλή κυκλοφορεί στο YouTube και σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Αναζητήστε το, ακούστε το και απολαύστε το.
1: Αγκαλιές, να σ' αγκαλιάζω.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.